4 ώρα έω σιάκα, μιλώ το μιλόκο μου σου σένι, μη θάνουν ύβαλο γάχο μου στο δίου μου. Ο κάτι ο μη ο Ραζάμπα σαν ο Σεντράλ δεν κρίνει κακά, καλή χειρουέ, μου σύρει κακά. Ο Τάβιου Κούμπα, ο Σέντρου Μισόρο, σε τετέο καρουπέα. Αγκουστίνιο Αρμάντο. Ενώ κουμαβά και ρόκο άνι, μα συμμονβίρα κάμου και κόμβε κάκα μου λούκου. Ουρα σύγκαινε στην άολα με λαμουσιά κανά πουλα μακούα. Ακούβε κόβο που κάβω, ουρα ο ένα καλά μου ρετλίνη. Χαλά μου ριχαλά νιου, χαλά και μπέντα να κάμου, τι μηχανά κάμου λεβέλα να κάμου κουπέλα να κάμου νόνελα να βατού, για γίνο μαβάνι ρουπάχη. Ακαλέμα προμονή του έλα νιου, να μπαρά νιου μου τεκό, τέμα λέλου εμρετελή. Αχ, ιό καλέν καλά μπρίμανι, κουμακουνίρου ανοβάλα να σαβό.